0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθες αφορτωμένα κάρα

καριέρα. Κι εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδότσουβλα στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 107 FM.

μάτια σαν θάλασσα βαθιά. Βλέμμα σαν ήλιος που ανατελεί. Νιώθω σε ξέρω από παλιά. Όταν σου κράταγα το χέρι

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον Γιάννη πριν από πολλά χρόνια.

Έμπνευση 107 FM.

να έχω και πρίμο το καιρό. Δεν θέλω πια να μου μιλάς,

Θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: σύννεφα συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Δεν πήγε καλά αυτό το ραντεβού εδώ, αυτό το φλερτ.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Αλλά μας έδωσε αυτό το ωραίο τραγούδι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ήρευε τώρα.
0: Καλά. Στον ίδιο μπαρ.
1: Όχι. Γενικά στη ζωή. Δεν τελειώνει τίποτα με ένα βράδυ στο Λούκι. Εδώ είναι ο πλανήτη στο Λούκι, στα στενά.
0: Καλά.
1: Πραγματικά, στα στενά του
0: ώρα. Θα τα πούμε και μετά, διότι είχαμε εξελίξει χθες. Πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, όπως λέγαμε και πριν. Θα περιμένουμε σήμερα θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 22.
1: Φτάνει μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή. Τραβάει. 23
0: βαθμούς. Ήλιος.
1: Να δω τι δίνω εγώ μισό λεπτό.
0: Χθες το βράδυ πάντως ξανά κρύωνα.
1: Καλά ρε Δημήτρη, προφανώς δεν είναι Ιούλιος.
0: Και άλλος κόσμος κρύωνε.
1: Κρύωνατε μαζί.
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι όπως το πες.
0: Είχαν έρθει φίλοι στο σπίτι και λέγαμε κάνει κρύο ακόμα, αυτό λέμε.
1: Μάλιστα, κρύωνε η Σοφία χθες.
0: Κρύωνε η Σοφία και ο Στόφορος, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δίνω μέχρι 24 σήμερα στην Αττική. Πάντως και σήμερα και αύριο έχει φοβερή λιακάδα. Έχει ωραίες μέρες. Μια συννεφιά Παρασκευή, Πέμπτη και λίγο Σάββατο. Αλλά είπαμε, θερμοκρασία πολύ ψηλά μετά.
0: Για δες εδώ στο δικό μου πίνακα τι γίνεται από Δευτέρα και μετά.
1: Ναι, εμένα μου, έχω απειλήσει τον κόσμο.
0: 30 βαθμοί, 32 βαθμοί. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 φυσικά. Και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης είναι 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Μην τρομάζεις. Οι Ειρήνες γιορτάζουν σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και η δική μας Ειρήνη. Ή είναι πάλι σαν αυτές τις Ειρήνες που η μία είναι έτσι, η άλλη είναι γιουβέτσι, η άλλη είναι από εδώ, η άλλη είναι από εκεί. Και υπάρχουν πολλές Ειρήνες που γιορτάζουν μέσα στη χρονιά.
0: Η δική μας Ειρήνη γιορτάζει.
1: Η δική μας Ειρήνη γιορτάζει. Εντάξει, αυτό έχει σημασία.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Χρόνια
0: πολλά. Και συνεχίζουμε στο κράτη μάλα μας και η πρίγκιπέσα. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Σήμερα θα κάνουμε μπέδωση του μοντάζ. Θα το ακούσουμε κάποιες φορές γιατί έχουν μείνει μόνο δύο. Και περιμένουν αυτές οι δύο φωνές να αναγνωριστούν για να κερδίσει ένας ή μία από εσάς 500 ευρώ σε δωρεή επιταγή.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη. Στείλτε μα τα μηνύματά σα. Το Καλημέρα Μελωδία είναι το group μα στο Viber. Εκεί γίνεστε μέλη. Πολύ εύκολα.
1: Ναι, πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο Viber, στην παρέα. Στην αναζήτηση γράφετε Καλημέρα Μελωδία.
0: Η εκπομπή εξελίσσεται παράλληλα και σε αυτό το group μα στο Viber.
1: Σε τι μαμάδε.
0: Τι μαμάδε του Facebook, του Viber, τι.
1: Ναι, εντελώ.
0: Μάλιστα. Εσύ είσαι του Β2 πια. Είσαι η μαμά τη. Δεν είσαι καν. Έχεις φύγει.
1: Δεν είμαι, δεν είμαι. Όχι, δεν μπαίνω στα.
0: Δεν μπαίνεις καν.
1: Πω, τώρα με ακούνε και οι καθηγήτρες των παιδιών κάθε πρωί. Λένε στα παιδιά, άκουγα τη μαμά σου σήμερα. Λέω, Χριστέ μου, τι λέγαμε πάλι. Στο 7-8 πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Μετά χτυπάει κουδούνι. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν αντέχω κάθε μέρα. Μου λένε και τα δύο παιδιά. Μαμά, σε άκουγε σήμερα η Αγγλικού. Μαμά, σε άκουγε.
0: Αλλά είναι ακόμα η Αγγλικού. Να περάσουμε λίγο στην ειδησιογραφία.
1: Καλύτερα.
0: Έχουμε εξελίξει τώρα πολύ. Σημαντικές. Ναι. Χθες, σε περίπτωση που δεν έχετε παρακολουθήσει το τι έγινε στον κόλπο, το Ιράν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Ουσιαστικά επιτέθηκε ξανά μετά από καιρό.
0: Στη Φουτζέιρα. Οι εγκαταστάσεις αυτές στη Φουτζέιρα είναι κρίσιμες για την παγκόσμια αγορά, γιατί συνδέονται με αγωγούς που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Και σου λέει γιατί με τα παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ, μισό λεπτό.
0: Εδώ είναι το παιχνίδι, είναι αληθινό.
1: Έχω μια δουλίτσα εδώ να κάνει εσύ.
0: Πρώτα θα λύσουμε τα στενά του Ορμούζ και μετά.
1: Επιθέσεις πάντως. Και φυσικά αυτό όλο δημιούργησε μια τρομερή, ένα τρομερό εκνευρισμό.
0: Άρα
1: και
0: δεν
1: στις
0: μιλάμε
1: αγορές.
0: Για εκεχηρία πια, καταλαβαίνω.
1: Καλά, καμία σχέση. 26 μέρες εκεχηρία ήταν και όλες εκεχηρία τέλος πάντων. Οπότε ο Τραμπ άρχισε πάλι να απειλεί. Γιατί αυτό όχι μόνο δημιούργησε εκνευρισμό, όπως είπαμε, αλλά καταρχάς εκθέτει τον ίδιο. Δηλαδή έχει γίνει κουρελόχαρτο πια αυτή η απειλή του.
0: Απειλές και τελεσίγραφα.
1: Ναι, ξανά.
0: Ξανά και ξανά.
1: Ότι αν τολμήσετε να επιτεθείτε σε αμερικανικά πλοία, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και.
0: Ναι. Ας μιλήσουμε και μετά για τις επιπτώσεις στην οικονομία, διότι βρήκαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μάλλον όχι άρθρο, ένα κείμενο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που τα εξηγεί λίγο, τα βάζει σε μια σειρά.
1: Α, το έχω και στα αγγλικά. Ναι, δηλαδή κατάλαβα από πού το βρήκε η Καθημερινή.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο προς το παρόν. Αλκίνος Ιωαννίδης. Κοίτα, μη φοβάσαι τη φωτιά. Λέμε τώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 14 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 5 Μαΐου σήμερα, 7 και 17 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, κάτι για το οποίο συζητούν όλοι, όλοι μα όλοι. Βλέπουμε όμως είναι εδώ κειμενάκι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κειμενάκι, δεν μιλάω σωστά. Αλλά καταλαβαίνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κείμενο που σε λίγες λέξεις.
0: Σε λίγες λέξεις τα λέει όλα.
1: Σε τι αδιέξοδο βρίσκεται το πλανήτη.
0: Λοιπόν, στη βιομηχανία, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής, του κόστους παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Επίσης, στην επιχειρηματικότητα δεν ιδρύονται νέες επιχειρήσεις. Στον τουρισμό σφίγγει ο κλοιός, διότι τα αυξημένα κόστη μειώνουν το κέρδος.
1: Ναι.
0: Οι προειδοποιήσεις λέει για πληθωρισμό 3,3 στην Ελλάδα το 26 αυξάνονται, ενώ δικαιολογημένες λέει θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας.
1: Ωραία.
0: Στενεύουν τα περιθώρια για οποιαδήποτε έτσι ακτίδα αισιοδοξία.
1: Ναι. Ειδικά μετά τη χθεσινή επίθεση, ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Και
1: μπορούμε να αισιοδοξούμε.
0: Σκεφτείτε τι έχει να γίνει μόλις ακριβήνουν τα αεροπορικά εισιτήρια πάρα πολύ λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων.
1: Δεν είναι μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια. Λόγω κόστους καυσίμων, θα σου πω πόσα πράγματα από το ρεπορτάζ. Να βάλει τραγουδί, παρακαλώ, στην κονσόλα σου. Να έρθουμε να σου πω πόσα πράγματα σε ένα πίνακα του Reuters από την αύξηση των καυσίμων έχει φτάσει σε κάτι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή, πόσο πιο ακριβή γίνεται η ζωή στα πιο απλά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Τώρα, Άλκησες Πρωτοψάλτη από τις κασέτες μας, από τις συναυλίες μας, δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή, θα την ακούσουμε να τραγουδά τα ήσυχα βράδια. Πρώτη εκτέλεση, φυσικά, από την Αρλέτα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκησες Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Επιπτώσεις στην οικονομία, μέρος δεύτερον.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που βλέπαμε εδώ στο Reuters, σκέψω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα μαγαζιά.
0: Επιπτώσεις στην οικονομία λόγω πολέμου. Αυτό ξέχασα να προσθέσω.
1: Ναι. Τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 28 Μαρτίου, έτσι, από τα Walmart, δηλαδή μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μέχρι τα CVS, τα πολύ μεγάλα φαρμακεία αυτά της Αμερικής, έχουν 3% αύξηση τιμές μέσα στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες.
0: Πόσο, 3%?
1: Ναι.
0: Και πού ακόμα.
1: Εγώ καθένας νομίζω ότι αυτό είναι λίγο, αλλά μετά βλέπεις ότι τα χαρτικά, χαρτιά υγείας και διάφορα άλλα του μπάνιου έχουν 5% περίπου αύξηση. Οι οδοντόκρεμες.
0: Σκεφτείτε.
1: 6,7%. Αυτά τώρα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά ναι, καλά, δεν νομίζω ότι κρατάει κανείς τις τιμές.
0: Όσα προϊόντα έχουν μέσα τους πλαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει πλαστικό, πετρέλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι έχει χημικό.
1: Χημικά επίσης.
0: Ό,τι έχουν χημικά όντως. Σωστά. Όλα αυτά.
1: Oil and gas.
0: Ακριβένουν διαρκώς.
1: Ναι. Τα σαμπουάν. 9,2% στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί. Ενδεχομένως να μην έχουμε τις αυξήσεις εδώ στην Ελλάδα.
0: 9,2 είναι πολλά λεφτά και όχι εδώ.
1: Όχι, 9,2 είναι πάρα πολλά λεφτά για να έχει αυξηθεί μέσα σε 4 εβδομάδες το σαμπουάν. Επίσης τα αφρόλουτρα σώματος. 7,7. Είναι. Πολύ μεγάλες, έτσι, δυστυχώς, η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Καλά, μιλάμε για απορριπαντικά, για είδη υγιεινής, για παιδικά, ξεσπάνες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Είναι απελπισία να δούμε τις τιμές. Και αυτά είπαμε για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες και για μια.
0: Και όπως λέγαμε και λίγο πριν,
1: οικονομία.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ.
1: Ναι, δυστυχώς, ειδικά μετά από χθες.
0: Διότι, αν θυμάστε, στην αρχή έλεγε ο Τραμπ ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών. Το τελειώσαμε.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τώρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά
1: αυτό.
0: Ναι. Συνεχίζουμε. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, 7:24 πήγε η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης. Χρόνια πολλά και πάλι στην Ειρήνη, να ευχηθούμε που γιορτάζεται σήμερα.
1: Χρόνια πολλά,
0: Ειρήνη. Και δικούς μας ανθρώπους,
1: βέβαια.
0: Που γιορτάζουν. Η Ειρήνη δική μου θα κοιμάται μάλλον τώρα.
1: Α, το χρυσό.
0: Του καλού καιρού. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Εγώ μίλησα λίγο με την Ειρήνη όσο έλειπες, να ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε και με το σόι πια, με δεν μιλάει.
0: Έχετε γίνει, ναι.
1: Οι συμπεθέρες. Μεταξύ μας.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως, διότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε κατεβάσει το Box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτά.
1: Δεν έχω ανοίξει κάτι άλλο τώρα ακόμα.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν θέλω να αγχώνεσαι γενικά. Ερχόμαστε αμέσως μετά με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Κουπόνς. Κουπόνς.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πάντα είναι Αύγουστος. Το χώρισμα ανάμεσα στα δωμάτια, ξύλο μαυρισμένο. Πάντα η φωτογραφία στον κίτρινο τοίχο δείχνει τη συνάντηση στο ποτάμι, την ώρα που ο ήλιος μετέωρος ανάμεσα από δέντρα και άμμο ναρκισεύεται στο νερό. Πάντα φτάνει το τρένο στο σταθμό. Οι πρώτες φωνές στους διαδρόμους, το πρώτο τσιγάρο, τα μεγάφωνα, οι απίστευτες ματιές της Κυριακής για ένα ταξίδι στη μυθολογία. Πάντα είναι Αύγουστος. Πάντα είναι Αύγουστος. Γιώργος Χρονάς.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όσα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα, 7 και 37 πάει η ώρα.
1: Να σου πω κάτι, τι αναρωτιέσαι, πες.
0: Αν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας εύκολα.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είναι Τρίτη.
1: Έχει φτάσει Τρίτη και ακόμα δεν έχω συγκεντρωθεί στα πράγματα της Δευτέρας.
0: Το διαπιστώνω τώρα, γιατί μόλις τώρα είπαμε είναι πρωινό Τρίτης.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Ναι, καλά, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με μια προσωπική αδυναμία.
0: Ναι.
1: Κατανόηση τη πραγματικότητα και
0: πού βρισκόμαστε. Πόσες σκέψεις πιστεύετε ότι κάνουμε κάθε μέρα? Τις έχουν μετρήσει οι ειδικοί.
1: Πόσες?
0: 50.000. Ακόμα και αυτές οι μικρές σκέψεις, η ρουτίνα.
1: Αυτό που λέγω, το μυαλό φεύγει, ναι. Έρχεται. Σου λέει κάποιος κάτι, πάει κάπου αλλού. Βλέπεις ένα ερέθισμα, κοιτάς το παράθυρο απ' έξω.
0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο λένε οι ειδικοί, δεν είναι τόσο παράλογο το να παραδεχτούμε το ότι είναι.
1: Τι αφαιρείται κανείς στην κάθε διάρκεια της ημέρας.
0: Αποσπάται πολύ εύκολα. Ναι. Άρα λοιπόν, έχουμε κάποιους μύθους για την προσοχή μας, mm-hmm, και κάποιους τρόπους να την βάλουμε ξανά σε πρόγραμμα.
1: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας τη γνώμη μου, έτσι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ότι 50.000 αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε ο καθένας, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, διαχειρίζεται. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, όχι αλήθεια τώρα, καταλαβαίνεις αυτό το μικρό πραγματάκι, ότι όχι απλώς είναι υπολογιστής, όχι ότι...
0: Καλά, αν μιλήσετε με έναν άνθρωπο που ξέρει, έναν
1: ακριβώς
0: γιατρό...
1: Ακριβώς.
0: Εκεί παθαίνεις πλάκα πραγματικά.
1: Ναι,
0: όταν
1: γιατί
0: σου
1: οι άνθρωποι
0: ξέρεις,
1: που κάνουν αυτή τη δουλειά και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι είναι...
0: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον πρώτο μύθο και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Τι λέμε, ένα email μου, θα το στείλω, στέλνω τώρα ένα email και mm-hmm μετά θα διακόπτω αυτό που κάνω για να στείλω το email και θα ξαναγυρίσω αυτό που κάνω.
1: Όχι, είναι ολόκληρο κεφάλαιο που ανοίγει μια καινούρια πόρτα.
0: Λάθος. Δεν διακόπτουμε αυτό που κάνουμε για να στείλουμε ένα μικρό email και να ξαναγυρίσουμε αυτό που κάνουμε.
1: Δεν θα γυρίσουμε,
0: όχι.
1: Να. Είναι σαν το cheating.
0: Θα μας πάρει πολλά λεπτά.
1: Λες ρε παιδί μου, ας πάω μια φορά θα πάω, ξέρεις, μια φορά θα το κάνω. Ναι. Δεν θα το κάνεις μια φορά. Θα ξαναπάς.
0: Αυτό οι ξένοι το λένε task switching, δηλαδή αλλάζω εργασία, ναι, αλλάζω εργασίες μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Λάθος. Ολοκληρώνουμε την πρώτη εργασία και μετά περνάμε στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά άμα κάποιος επιέζει, άμα είναι ο διευθυντής και σου λέει, στείλ τώρα, παιδί μου, βγες ένα λεπτό, στείλ το μου τώρα που είμαι πάνω από το κεφάλι σου. Τι θα του πεις?
0: Σε τρία λεπτά το κάνω. Μόλις υπολογίζεις πόσο χρόνο θέλεις.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, πόσες φορές φταίει ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος?
1: Για όλες.
0: Συνεχώς.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σε λίγο. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου εδώ, σε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι που το έχει προσεγγίσει με τη βοήθεια του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από έναν άλλο πιο εσωτερικό τρόπο και μιλάμε για το πασίγνωστο «Όποια και να είσαι».

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 5 Μαΐου σήμερα, 8 παρατέταρτο η ώρα. Μιλάμε για διάσπαση προσοχής και για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δαμάσουμε λίγο το μυαλό μας και να κάνουμε αυτή τη ρημαδοδουλειά που έχουμε, αντί να το αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει από εδώ και από εκεί.
1: Τέλος πάντων, να είμαστε συνεπείς σε ένα ωράριο 8 ώρων, δηλαδή να δουλεύεις σωστά, για να μπορείς και κάποια στιγμή να πας σπίτι σου.
0: Να είσαι αποτελεσματικός.
1: Ακριβώς, όχι να σέρνεις μια δουλειά όλη μέρα.
0: Και στο σπίτι. Έχετε προσέξει ότι όταν η δουλειά που έχετε να κάνετε είναι εύκολη και όταν έχετε δημιουργήσει και την απόλυτη ησυχία γύρω στο γραφείο, ότι καμιά φορά δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε καθόλου και βαριέστε να κάνετε τη δουλειά αυτή? Βαριέστε πάρα πολύ.
1: Βαριέστε όταν έχεις ησυχία ή βαριέστε όταν έχεις φασαρία?
0: Όταν έχεις ησυχία,
1: ναι,
0: και λες, okay, τώρα έχω να κάνω μόνο αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Το μυαλό δεν μπορεί να την συγκεντρωθεί.
1: Όχι, γιατί όταν έχεις ησυχία, αρχίζει το μυαλό σου και πάει στα δικά του θέματα.
0: Ναι. Τι λένε οι ειδικοί, ότι τελικά όταν γίνεται και λίγη φασαρία γύρω μας, το μυαλό προσπαθεί να συγκεντρωθεί και αυτό μας κάνει να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο.
1: Ναι, ανάλογα. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα εξαρτώνται από το ποιος κάθεται δίπλα σου, ποιος κάνει τη φασαρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εκνευρισμού.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Ησυχίας ή ξέρεις, μιας τσιγαλίνης, μιας συναδελφικότητας, μιας οικειότητας.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί τι λένε? Ότι μην περιμένετε να δημιουργηθεί η απόλυτη ησυχία δίπλα σας για να δουλέψετε.
1: Το θέμα είναι.
0: Ναι, πρώτον, ακούς την μουσική που θέλεις στα ακουστικά σου.
1: Ναι.
0: Και αυτό σε βοηθάει. Αν είναι και γνωστή και μουσική που ξέρεις ήδη, βοηθάει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζει το μυαλό κάθε δουλειά που πρέπει να κάνει ως πραγματική πρόκληση. Τότε ενεργοποιείται και τότε κάνει δουλίτσα.
1: Ναι, όταν του πεις, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις, πια συμβουλή?
1: Ξέρω εγώ, έχουν κάτι καλύτερο να μας πούνε, αυτά τα ξέρω.
0: Να βάζεις μικρούς στόχους.
1: Αυτό είναι το μικρό, γενικά η μικροδιαχείριση είναι το μεγαλύτερο μυστικό από ό,τι φαίνεται.
0: Όταν βλέπεις ένα project χωρίς να το κόβεις σε μικρά κομμάτια, mm-hmm, αποκλείεται να το ξεκινήσεις. Αν το χωρίσεις σε μικρά βήματα και πεις σήμερα θα κάνω ένα μικρό βήμα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις.
0: Για πες.
1: Θέλω να πω,
0: είμαι σίγουρος, ναι.
1: Άμα την κόψεις σε μικρά κομμάτια, μπορεί το αποτέλεσμα, το σύνολο να σου βγαίνει ότι ξέρεις, okay, ολόκληρο μπορεί να μην το θέλεις, αλλά κάποια μικρά κομμάτια να τα.
0: Αλλά στις σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να συμβαίνει και με αυτό.
0: Μα σε όλα βρίσκει εφαρμογή το κορίτσι αυτό, βέβαια, παιδί μου, ναι.
1: Τι να κάνω, προσαρμοστικότητα λέγεται.
0: Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 7:48 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σας θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και είχαμε διπλό jackpot. Άρα παίζουμε τώρα την Παρασκευή που θα γίνει και η κλήρωση. Παίζουμε...
1: Για το μεγαλύτερο ποσό που έχω παιδώσει ποτέ.
0: Για 12.808 ευρώ.
1: Πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα.
0: Τι θα κάνατε αν τα είχατε στο λογαριασμό σας τώρα?
1: Τι θα κάναμε. Λοιπόν, έχω για εσύ, κάτι φώτα που αλλάζω αυτές τις μέρες.
0: Ωραία, όλα στα φώτα. Ναι. Ναι, ναι.
1: Τα φώτα
0: εσύ είσαι και ακριβή εντωμεταξύ. Δεν θα πας να κανονικό φως. Θα πας και το ακριβό του τάδε.
1: Εσύ εντωμεταξύ εδώ σου συμβαίνει κάτι. Δεν μπαίνεις. Δεν αλλάζεις τα μαλλιά σου.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλάζω φώτα στο σπίτι.
0: Φώτα, πόμολα. Ναι, ναι,
1: πόμολα και φώτα είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, έχω φώτα. Με αυτά τα λεφτά και φώτα. Και ένα μπάνιο που κάτι θέλω να αλλάξω. Και ταξίδι. Συγγνώμη, είναι πολλά λεφτά. Και τα τρία τα κάνω.
0: Ένα δώρο σε μένα θες να κάνεις.
1: Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Α, θα κάνεις και σε μένα.
1: Επίσης, τα φώτα ποιος θα τα βλέπει?
0: Εγώ. Πάλι.
1: Για σας τα αλλάζω.
0: Άκου τώρα τι επιχείρημα βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, αν εσείς θέλετε να κερδίσετε 12.808 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει τον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε καταρχάς.
1: Απαντήστε το τηλέφωνο,
0: είναι πολύ σημαντικό. Απαντάτε την κλήση και όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ για να κερδίσετε. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους του παιχνιδιού συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε το μεταξύ. Λαβέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπη Στόκα, στο τραγούδι Νότος με τους στίχους του Ισάκ Σούρση. Όλα αυτά στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, 7:54 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που έχει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Προσοχή τώρα, εσείς που είστε του ποδοσφαίρου. Θέλετε να δείτε τον τελικό του UEFA Champions League από κοντά?
1: Σας παρακαλώ, ναι. Δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ωραία. Με την Κοσμοτέ TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπείτε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Γενικό. Τι άλλο έχουμε? Γενικά, φυσικό αέριο ελληνική.
0: Γενικά, καλησπέρα σας.
1: Γενικά, είσαι αλλού. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, μας καλεί να ζήσουμε από κοντά το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Όλο αυτό το ταξίδι, 169 χρόνια, δίνει φως, δίνει ζωή στην πόλη. Δράσεις, παιδικά εργαστήρια, θα τα μάθετε όλα στο gasmuseum.gr.
0: Και ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur.
6: Η ώρα είναι 8.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Εδώ το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
2: Ναι, τι λέει το θέμα αυτό?
1: Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση.
2: Τι έκανε, λέει? Μα εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο σε μένα.
1: Τι εννοείς σε μένα που πίνω?
2: Σε μένα, σε μένα είπα.
1: Έχεις κάτι καμομίλια, γι' αυτό. Γίνεται το ξανά στον καφέ.
2: Περισσότερα αμέσως μετά. Τώρα, Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου, 8 και 2 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 6 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για κάτι που διαβάσαμε στην Καθημερινή και μας αρέσει ή μάλλον μας βολεύει πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Οι έρευνες είναι ή μας βολεύουν ή.
0: Αλλά όλο και πιο συχνά, να πούμε ως παρένθεση στην αρχή, ότι όλο και περισσότερο συναντάμε ειδήσεις που αποδαιμονοποιούν τον καφέ. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια συζητώντας για τις κακές επιπτώσεις του καφέ.
1: Ναι, κυρίως στα νεύρα μας.
0: Στα νεύρα μας.
1: Στο στομάχι, σε διάφορα πράγματα, ναι.
0: Τι λένε τώρα οι νέες έρευνες?
1: Ότι είναι ως ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης μπορεί να λειτουργήσει ο καφές. Έτσι θα είμαστε τσίτα από τον καφέ. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι από τον καφέ είναι όλο αυτό. Η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία. Είναι γνωστό, έτσι λένε εδώ οι Αμερικανοί ερευνητές. Αλλά μια νέα μελέτη από τις ΗΠΑ έρχεται να εξηγήσει και πώς το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου, καθώς αυτή η έρευνα ρίχνει φως στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ο καφές ωφελεί και την υγεία. Είναι όμως, να σου πω κάτι, κάτι γίνεται, γιατί έχω αρχίσει να γίνομαι, να υποψιάζω, καχύποπτη.
0: Και εγώ γίνομαι καχύποπτος, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί όλο βλέπω τελευταία τέτοιες έρευνες.
0: Τώρα θα με πεις συνωμοσιολόγο, αλλά πολύ συχνά τέτοιες έρευνες μπορεί να πληρώνονται, ας πούμε, από μεγάλες βιομηχανίες καφέ. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Ειδικά όσο ακριβένει η τιμή του. Εννοείται. Το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σας σε τέτοιες. Εντάξει, είναι λίγο συνωμοσιολογίες όλα αυτά, αλλά εντάξει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αποκλείεται.
1: Ωραία, να σου πω την άλλη πλευρά. Εσύ, αν έπινες 5 καφέδες, 6-7 που πίνω εγώ την ημέρα, 7-8 ξέρω εγώ.
0: Δεν σου φαίνεται κιόλας εσύ.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, έλεγες.
1: Λοιπόν, πιστεύεις ότι από αυτές τις έρευνες θα έκοβες, θα περιόριζες τον καφέ? Μόνο το οικονομικό κομμάτι θα μπορούσε να σε κάνει λίγο να κρατηθείς, να αλλάξεις λίγο το τρόπο.
0: Αν είσαι εθισμένος, ούτε αυτό.
1: Μα δεν είμαι εθισμένη, μια χαρά είμαι, τι εννοείς?
0: Α, δεν το βλέπεις αυτό ως εθισμό?
1: Όχι, απόλαυση είναι. Δεν κάνει κανένας εθισμός.
0: Α, είναι απόλαυση.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πίνω καφέ?
0: Για πες λίγο τι σου είχε πει ένας γιατρός πρόσφατα, θυμάσαι? Ότι ο καφές θεωρείται. Τι θεωρείται?
1: Τι μου είχε πει?
0: Ψυχότροπο.
1: Ποιος γιατρός μου το είχε πει αυτό?
0: Ούτε καν δεν θυμάσαι. Ο γιατρός αμνησίας.
1: Έχει φάει τελείως πλοκ. Κάνσελ, μπαν. Και τον έχω σβήσει και από το κινητό μου αυτό γιατρό.
0: Συνεχίζουμε με Ελίνα Κανά, μιλώ για σένα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αυτή η εκτέλεση υπάρχει στις κασέτες του Μελωδία. Εκεί θα τη βρείτε. Μαρία Λαμανή και Μαριάννα Κατσιμίχα. Δύο από τις νέες φωνές στις οποίες πιστεύουμε πάρα πολύ. Από την κασέτα μας, οι φωνές του αύριο 2026.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις όμως πότε. Ξέρεις πότε. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να πω. Ότι μια τραγουδίστρια κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Έχω κάποιες ερμηνείες, αλλά ναι.
1: Λοιπόν, το τραγούδι της Κατσιμίχα, που μας αρέσει πάρα πολύ και που το αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ποια μου έδειξαν τα παιδιά μου ότι το τραγουδάει.
0: Για πες.
1: Μαμά, η Πέγκη Ζήνα τραγουδάει το τραγούδι της Μαριάννας.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι για να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Όταν το ανακαλύπτουν όλα τα ρεπερτόρια.
1: Ναι.
0: Όλες οι πλευρές.
1: Και οι πίστες.
0: Και οι πίστες, ναι. Συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ακούς το νερό στη βάρκα, πώς έγινε επιτυχία, πιστεύετε?
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Από τις πίστες.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Οι άνθρωποι
1: λοιπόν
0: της νύχτας,
1: ναι,
0: όταν καταλαβαίνουν, όταν συντονίζονται με ένα λιγμό που μπορεί να έχει ένα έντεχνο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: το κάνουν επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι της Μαριάννας, αυτό το τραγούδι, κάνει καριέρα και σε αυτά τα μέρη. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτό το κορίτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και με το τραγούδι, αλλά και με το κορίτσι, επιμένω.
0: Περιπτώσεις όπως η Ιουλία Καραπατάκη, πιστεύεις ότι θα είχαν όλη αυτή την επιτυχία αν δεν είχαν μαζί τους και ανθρώπους από άλλα ρεπερτόρια? Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που κάνουμε καμιά φορά και μεταξύ μας εδώ, παραγωγή. Που λέμε τώρα αυτό είναι ωραίο που συμβαίνει. Και λες, μα αυτός είναι
0: το λεγόμενο crossover,
1: ναι, ναι,
0: που λένε στη δισκογραφία.
1: Ναι.
0: Όταν ένα τραγούδι φτάνει σε πολλά διαφορετικά ακροατήρια.
1: Ναι. Γίνεται πολύ μαζικό. Έτσι γίνεται πολύ μαζικό πάντως.
0: Αυτό
1: είχα να πω. Από τα παιδιά μου που έχουν αναλάβει την. Είναι,
0: τα παιδιά σου είναι η γερμηνή σου.
1: Η πουαρό του Μελωδία στο TikTok.
0: Νομίζω ότι
1: όλη την ώρα ασχολούνται με το θέμα του ρεπερτόριου του Μελωδία.
0: Εγώ νόμιζα ότι απλά σου εξηγούν τον κόσμο πλέον.
1: Όχι, όχι, το TikTok.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τρίτης. Περιμένουμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας κι εσείς στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Θα ακούσουμε τώρα Διονύση Σαββόπουλο και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για χιμπατζίδες. Εσείς τι λέτε. Συγγνώμη.
1: Είναι τέλεια έρευνα αυτή.
0: Λοιπόν, τι θεωρείτε ότι προσφέρουν οι θηλυκοί χιμπατζίδες ως αντάλλαγμα για λίγη τροφή? Θα πούμε αμέσως μετά την απάντηση. Τώρα Διονύση Σαββόπουλο σαν τον Καραγκιόζη. Καλημέρα Μελωδία, 8 και 19 η ώρα, πρωινό Τρίτης. Κοινό που με τρώει, κοινό

0: Διονύσης Σαββόπουλος, σαν τον Καραγκιόζη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Έκανα τις προάλλες μια κουβέντα με τη φίλη μου, μια φίλη μου γιατρό, η οποία με την ανθρωπολογία έχει τρομερές. Διαβάζει όλη την ώρα, ξέρεις.
0: Από τους πιο ευρυμαθείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου έλεγε κάτι, λέγαμε. Τη έλεγα, ρε παιδί μου, στη ζωή όλα, υπάρχει ένα άλλης, κάτι δίνει.
0: Συναλλαγές.
1: Ακριβώς, είναι μια συναλλαγή, αυτή είναι η σωστή λέξη. Και μου λέει, ναι, και όπως λέει αυτό το βιβλίο, ακόμα και οι χιμπατζίδες, για να προτιμούν τους ανθρώπους που θα ανταλλάξουν την τροφή με.
0: Τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: τους
1: χιμπατζίδες κτλ. Και τη λέω, αυτό τι είναι? Μου λέει, αυτό είναι μια έρευνα που έχει βγει από ένα τέτοιο. Τη λέω, μπορείς να μου το βρεις. Και μας το βρήκε και μας το έστειλε.
0: Λοιπόν, τι θεωρείτε εσείς ότι προσφέρουν οι θηλυκοί χιμπατζίδες ως αντάλλαγμα για λίγη τροφή?
1: Τι? Σεξ.
0: Τι ωραία είναι. Στα και 20, εντάξει.
1: Δεν είναι τέλειο, έχει τυπήσει εδώ.
0: Λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες, λέει το σχετικό άρθρο, δεν θα δέχονταν να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για ένα κέρασμα. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό.
1: Τι είπες, Δημήτρη?
0: Ελλήνων βάζουν ερωτηματικό.
1: Χωρίς ερωτηματικό.
0: Α, δεν χωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ξέρω ιστορίες με ερωτηματικό.
1: Γι' αυτό λέει περισσότερες, δεν χρειάζεται το σχολείο σου. Αλλιώς θα έλεγε όλες.
0: Α, ωραία. Ωστόσο, λέει, οι θηλυκοί χιμπατζίδες δεν βρίσκουν καθόλου προσβλητική αυτού του είδους τη συναλλαγή, διαπιστώνουν Γερμανοί ανθρωπολόγοι.
1: Τέλεια έρευνα αυτή.
0: Γιατί τι γίνεται εδώ? Έχουμε και εδώ μια συναλλαγή. Δεν είναι οι θηλυκοί χιμπατζίδες. Αφού μπορείς εσύ να κυνηγήσεις για μένα. Και να βγω εγώ από την ταλαιπωρία, να αποφύγω τραυματισμούς. Και αφού ίσως η μυϊκή μου διάπλαση, η δική μου, δεν μου επιτρέπει να το κάνω.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα, ένα ένστικτο, ξέρεις, πολύ. Που λέει ουσιαστικά η έρευνα, λέει, στο λέω με τα δικά μου λόγια όπως μου το είπε η φίλη μου η γιατρός.
0: Αν νόμιζε, επειδή είσαι εσύ ερευνήτρια, για λέει.
1: Αν νόμιζε ότι με έχει μπατζίσει.
0: Δεν έφτασα μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, ότι καταρχάς ψάχνουν, όπως σε όλα τα ζώα συμβαίνει, να βρίσκουν τον δυνατό της ομάδας. Αυτόν δηλαδή που θα τους εξασφαλίζει τροφή. Και όταν θέλουν να αναπαραχθούν, δηλαδή να, ξέρεις, με έναν τρόπο γίνεται. Πελεργός δεν φαίνει ούτε στους χιμπατζίδες τα
0: χιμπατζιδάκια. Καταλάβαμε.
1: Βρίσκουν και τον πιο δυνατό και αυτόν που θα τους φέρει κάτι ως αντάλλαγμα. Αυτό. Τελειώσαμε, παιδιά. Τα έχουν πει ανθρωπολόγοι.
0: Αυτά σας φαίνονται δηλαδή τόσο μακρινά?
1: Αν πιστεύεις στην εξέλιξη του ανθρώπου, ναι. Αν θεωρείς ότι ο άνθρωπος έγινε από τον Αδάμ και την Εύα, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνουν κύκλους γενικά.
1: Μάλιστα. Τι ωραία έρευνα. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα.
1: Στέλλα μας.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο το μεταξύ. Μια στάση εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Τρίτη, 8 και 27 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Μαζί μα έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο επίσημο χορηγό, ο αποκλειστικό χορηγό τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Σε λίγε μέρε,
0: 9 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Εσύ θα πα.
1: Βέβαια.
0: Αλίμονο. Πάλι πε εσύ. Και εσύ που θα πα, Ματούλα, να ξέρει, ναι, και εσεί που έχετε ήδη το εισιτήριό σα, να ξέρετε πω εκεί θα έχει στηθεί το Κοσμοτέ Telecom Booth και θα σα περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σα. Όλα αυτά 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ από την Κοσμοτέ Telecom, που είναι και σήμερα μαζί μα.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίση, να πούμε ότι
1: έχουμε μαζί μα την απολαυστική μαρμελάδα Ταμαρίν, η οποία δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τίποτα δεν είναι μάλλον όσο είναι η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Εδώ και 45 χρόνια περιέχει φυτικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες, για παιδιά άνω των 12 ετών, και θα τη βρείτε στα φαρμακεία. Θα διαβάσετε όλο το φυλάδιο οδηγίες χρήσεων και θα συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Τα λέγαμε και πριν, σήμερα θα κάνουμε εμπέδωση στο μοντάζ, διότι μας έχουν μείνει μόνο δύο φωνές και όποιος τις βρει κερδίζει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Εδώ δεν είναι. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
9: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
8: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
9: Ωραία ερώτηση.
8: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
9: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
8: Πάλι εγώ.
10: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη, κλέλια χαρίση.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
16: πάντα έντεχνα.
17: Κάτι να γυαλίζει.
16: Πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 5 Μαΐου, 8 και 38 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Σήμερα, για αλλαγή, θα κάνουμε επανάληψη στο μοντάζ, για εμπέδωση.
2: Ναι, γιατί θε...
1: Έχουμε...
2: Πολύ δυνατή.
1: Έχετε μάλλον βρει τις τρεις φωνές από τις πέντε. Και μπράβο σας. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, mm-hmm. ο Γιάννης Χαρούλης που λέει το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά έτσι, το πρώτο μοντάζ.
2: Για πάμε.
1: Μάλλον πρώτη φορά το μοντάζ.
3: Πάντα. Έντεχνα.
4: Πάντα.
3: Μελωδία.
1: Ωραίο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τι. Καλά, έχετε βρει τις τρεις φωνές.
2: Ναι.
1: Ψάχνουμε τις άλλες δύο.
2: Mm-hmm.
1: Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Για να ακούσουμε μία. Προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Πάντα.
4: Έντεχνα.
3: Πάντα.
4: Μελωδία.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το μοντάζ αυτό βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Το μελώδι είναι γυναίκα.
1: Άντρας είναι.
2: Α, αλήθεια.
1: Τελευταία φορά που τον ρώτησα, ναι. Αυτό προσδιορίζεται ως άντρας.
2: Λοιπόν.
1: Άλλη μία φορά. Πάμε.
3: Πάντα.
4: Έντεχνα.
3: Πάντα.
4: Μελωδία.
1: Ποια φωνή είναι αυτή που λέει έντεχνα. Έντεχνα. Και ποια φωνή λέει μελόδ.
2: Έντεχνα.
1: Αν τις βρείτε λέει. Και τις δύο φωνές, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Οπότε περιμένουμε.
2: Πότε θα βρεθεί αυτή
1: δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα.
2: Mm-hmm.
1: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη, το τραγούδι Δυνατά Δυνατά. Αυτή η ζωντανή ηχογράφηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ήταν το πρώτο CD single που είχε κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 90 και έγινε ο χαμός. Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων, θυμάστε εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι. Τι χαμός.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τους στίχους φυσικά της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα. Όλα είναι δυνατά. Ακόμα και τα δύνατα, ή τουλάχιστον στο μυαλό μας. Υπάρχει αυτή η συνθήκη που ίσως μας κάνει να περνάμε στη δράση πιο εύκολα.
1: Ποια είναι η συνθήκη αυτή?
0: Να πιστεύω ότι ακόμα και τα αδύνατα γίνονται δυνατά.
1: Μάλιστα. Θες να ρίξεις κατεβάσει τα καλοκαιρινά μου?
0: Αδύνατον.
1: Άντε, γεια σου. Που γίνονται όλα δυνατά. Αυτή είναι η συνθήκη που, στην οποία ζω το τελευταίο διάστημα. Δεν έχω χειρότερο. Το αυτοκίνητό μου δεν είναι.
0: Καλά, το δικό μου να δεις πώς είναι.
1: Όχι, δεν είναι βρώμικο. Αλλά έχει μέσα παλτά που θέλω να τα πάω για καθαριστήριο πριν τα μαζέψω.
0: Το δικό μου είναι βρώμικο. Πολύ βρώμικο.
1: Τα παλτά δεν τα έχεις πάει καθαριστήριο για να τα μαζέψεις?
0: Ναι, εννοείται. Έχω πλύνει και τις κουβέρτες.
1: Δεν έχεις μαζέψει λεβάντες από τους αγρούς για να τους βάλουμε σε πουγκιά?
0: Να σου πω, οι άντρες υπάρχουν στο περιβάλλον, στο να ρωτιέμαι. Πού μένεις με τη Μαρί Κοντό στο ίδιο σπίτι?
1: Επίσης έχει ένα ένθετο της καθημερινής που είχε αφιερώμα στη Μαρί Κοντό πριν από μια εβδομάδα. Τέλος πάντων, όλα μέσα.
0: Ξέρετε ποια είναι αυτή η Μαρί Κοντό?
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η Ασιάτισσα που έχει μια, θα πω εγώ, ένα ψυχαναγκασμό με το να τακτοποιεί σπίτια.
1: Ναι, αλλά έχει βγάλει εκατομμύρια από το να τακτοποιεί σπίτια. Έτσι, το έχει κάνει επάγγελμα. Τώρα όμως, επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση που λίγο καλοκαιρινά, λίγο μπουφάν, λίγο καθαριστήρια, λίγο.
0: Που δεν ξέρει τι να βάλει.
1: Ναι, που δεν ξέρει τι να βάλει.
0: Με αυτά τα παιχνίδια του καιρού.
1: Ναι, επιβεβαιώνουν και οι μετεωρολόγοι ότι είμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Που έτσι κι αλλιώς είναι η άνοιξη. Αλλά φέτος ακόμα χειρότερα, γιατί αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν η ψυχρότερη εισβολή που έχει καταγραφεί ποτέ αρχές Μαΐου.
0: Ήταν όντως πρωτόγνωρο το κρύο, ναι, για τέτοια. Δεν το πιστεύαμε.
1: Καταρχάς είχε χιόνι. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα στα νέα, διαβάζουμε το ρεπορτάζ. Έχει χιόνι στην Πάρνηθα.
0: Ήμουν Κρήτη.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ξαναήμουν Κρήτη. Θέλω να είσαι σαφής.
0: Ήμουν Κρήτη, λοιπόν, το τριήμερο.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και εκεί.
1: Ναι.
0: Που για εμάς τους Αθηναίους λες, εντάξει, Κρήτη θα έχει πάντα ζέστη.
1: Αθηναίζους.
0: Αθηναίζους, έτσι μας λένε, ναι. Και εκεί είχε πάρα πολύ κρύο.
1: Είχε και στην Κρήτη κρύο.
0: Ναι. Και στην Κρήτη ακόμα
1: το κλίμα των Χανίων.
0: Θέλεις κάτι άλλο, Ματούλα μου? Τι λένε εδώ η μετεωρολογία, λέγει.
1: Τι λένε οι μετεωρολόγοι? 1963-1987, οριακά είχαμε γεννηθεί. 1989-1995 και 2020.
0: Είναι ρεκόρ.
1: Είναι αντίστοιχα περιστατικά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το Μάιο. Όχι όμως τόσο όσο αυτό που συνέβη στην Πάρνηθα, που είναι ένα πραγματικό φαινόμενο.
0: Το
1: να έχει χιόνι την Πρωτομαγιά.
0: Ναι. Τελευταία φορά, λέει, που η Πάρνηθα ήταν καλυμμένη με χιόνι στις αρχές Μαΐου ήταν το 1987.
1: Ναι. Α, δεν ήμουν νεογέννητη, πού να το θυμάμαι.
0: Πού να θυμάσαι εσύ τότε? Ούτε καν δεν έχεις γεννηθεί. Μήπως κάνεις λάθος και δεν έχεις γεννηθεί καν.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά μην ανησυχείτε, διότι από αύριο, από Δευτέρα μάλλον, θα έχουμε τριαντάρια.
1: Θα πάρετε την εκδίκησή σας.
0: Το καλοκαίρι έρχεται επιτέλους. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 47.

0: Όλοι βουλιάζουν, μην ανησυχείτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Στο βιδό θα δίνουμε ραντεβού πάλι.
0: Πάλι.
1: Πάντα στο βιδό θα βρισκόμαστε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιοχή. Όχι.
1: Πού πάμε?
0: Δεν μπαίνουμε, όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Σας θυμίζουμε ότι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι?
1: Όχι.
0: Την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά, επειδή είχαμε διπλό jackpot, δίνουμε 12.808 ευρώ. Αν τα θέλετε, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Στέλνετε τη λέξη win. Μόνο, τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και να κερδίσετε το ποσό. Θυμίζουμε τους όρους του συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr, εκεί τους βρίσκεται. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Σκεφτείτε τι θα κάνατε αν κερδίζατε μέσα σε μια στιγμή 12.808 ευρώ. Τι θα κάνατε? Εσύ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Εσύ, κυρία Κουστένη, παρακαλώ.
1: Θα έπαιρνα πρώτα ένα δώρο σε σένα.
0: Α, πάλι καλά. Σε ευχαριστούμε. Θα έπαιρνε κανένα στο Μελωδία κανένα γλυκό?
1: Καταρχά δεν θα ερχόμουν ξανά στο Μελωδία.
0: Θα σε ψάχναμε.
1: Τι εννοεί?
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Πώς να φέρω γλυκά? Εντάξει, υπάρχουν όμως και τα οι άνθρωποι που τα φέρνουν.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, τι λάθος κάνω. Σωστό. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Μας πηγαίνει τώρα, η Cosmote TV συγκεκριμένα, μας πηγαίνει στο UEFA Champions League, στο τελικό που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Έχετε πάει Βουδαπέστη. Ευκαιρία λοιπόν τώρα να πάτε, να κερδίσετε αυτό το ωραίο ταξίδι και να συνδυάσετε και ταξίδι και τελικό. Cosmote TV. Μέσα από την Cosmote TV, τι γίνεται όλο αυτό, όλο αυτό ο διαγωνισμό. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή. Είναι μια εμπειρία πολύ ωραία. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Να, κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά.
0: Εδώ είναι.
1: Μα δεν μου ανοίγει τα χαρτιά μου. Χρειάζεται ενέργεια και αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας καλεί λοιπόν εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στη Τεχνόπολη, στην καρδιά της Αθήνας δηλαδή. Εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα. Θα ανακαλύψετε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους στο gasmuseum.gr. Θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθετε.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ορθέον Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι μωρέ Πέπι. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τραγούδι τίποτα. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για παιδική παχυσαρκία, διότι
2: δυστυχώς
1: η Ελλάδα τα πάει περίφημα στο συγκεκριμένο τομέα. Από την ανάποδη. Μαρούλα Δημήτρης μαζί σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Γιάννης Κότσιρας, το είπαμε αυτό, το τραγούδι τίποτα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 9 και 7 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για παιδική παχυσαρκία, διότι τα πράγματα για την Ελλάδα συγκεκριμένα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδική παχυσαρκία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τα περισσότερα.
1: Μετά από ότι είχαμε και πρωτιά, νομίζω.
0: Παχύσαρκα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Από 7 έως 9 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Και η χώρα μας λοιπόν είναι δεύτερη στην παιδική παχυσαρκία και τρίτη στην υπερβαρότητα,
1: ναι,
0: όπως λέγεται.
1: Ωραία. Τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: 30 έως 42% των παιδιών στη χώρα έχουν αυξημένο βάρος. Αυτό δεν τα κάνει παχύσαρκα. Είναι άλλο το ποσοστό, το είναι άλλο. Αλλά ότι έχουν αυξημένο βάρος σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, είναι το δεδομένο.
1: Είναι τεράστιο
0: επίσης.
1: Τεράστιος αριθμός. 18% των γονέων, και αυτό για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ένα στους πέντε γονείς σχεδόν λοιπόν,
1: ναι,
0: δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Δεν το αναγνωρίζει.
1: Δεν το αναγνωρίζει, γιατί μπορεί και ο ίδιος να είναι στην ίδια κατάσταση, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να θεωρεί, θα το πάρει boy, θα το πάρει, έτσι λέγανε παλιά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα το πάρει.
0: Α, έχει κοιλιά, θα μόλις ψηλώσει.
1: Θα το πάρει σε προβλήματα υγείας σίγουρα,
0: ναι,
1: σε γονέα. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας, όπως αποτυπώνεται σε αυτά τα σχόλια, είναι πολύ παραγωγικό. Έτσι, δεν,
0: ναι,
1: είναι...
0: Ουσιαστικά εδώ είναι και μια άλλη άποψη. Διότι οι ειδικοί σου λένε το παιδί πρέπει να κάνει περισσότερη γυμναστική. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε ναι, να κάνει γυμναστική πού μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν πεζοδρόμια, υπάρχουν δρόμοι ασφαλείς, υπάρχουν πάρκα. Πού να πάει ένα παιδί που είναι κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα.
1: Ακόμα και το σχολείο. Είναι το σχολείο, ναι, ένας χώρος στο οποίο μπορεί έστω να κάνει μια ώρα την. Τρεις ώρες την εβδομάδα γυμναστική, ή η γυμναστική έχει γίνει κάτι άλλο ακόμα και στα σχολεία.
0: Τι λένε οι ειδικοί, ποιες είναι οι βασικές αιτίες? Ζαχαρούχα ροφήματα, εγώ θα το επέκτηνα κι άλλο, θα έλεγα κρυμμένη ζάχαρη παντού, κακή διατροφή, λίγη άσκηση, πολλές ώρες σε οθόνες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα άλλα παιδιά σε όλες τις χώρες δεν κυκλοφορούν τα ίδια ροφήματα. Οπότε.
0: Ναι. Νομίζω πάντως ότι εδώ το θέμα είναι και λίγο ταξικό. Θα μου επιτρέψεις να πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι φτηνή.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Είναι μια άλλη λεπτομέρεια που θα θέλαμε να τη συζητήσουμε και μετά.
1: Τίποτα δεν είναι φτηνό στη χώρα, γιατί είναι η άσκηση.
0: Καλά,
1: είναι,
0: ναι,
1: ο ελεύθερος χώρος. Εδώ ο χρόνος
0: και
1: είναι.
0: Και το σουβλάκι είναι πανάκριβο πια. Θα μιλήσουμε, θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Χάρης Αλεξίου, το τραγούδι Φεύγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 9 και 9 η ώρα. Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας απόψεις εδώ επί του θέματος στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της 3ης 5 Μαΐου σήμερα 9 και 16 ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για παιδική παχυσαρκία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε στο group μας, στο Viber. Διότι η κουβέντα συνεχίζεται προφανώς.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα γιατί ο καθένας πρώτον έχει μεγάλη αγωνία για τα παιδιά του, όσοι έχουν παιδιά. Και δεύτερον, καταλαβαίνει ότι το να προσφέρει στο παιδί σου ένα υγιεινό γεύμα δεν είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας.
0: Σε καθημερινή
1: εκεί που
0: βάση.
1: Έχουν πάει τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αυτό που λέγαμε, που λέμε και μεταξύ μας, ότι μέχρι 5 του μηνός όταν πληρώνεσαι ψωνίζεις βιολογικά.
0: Full βιολογικά, ναι.
1: Και από τις 6 του μηνός μέχρι να ξαναπληρωθείς αρχίσεις τις φθηνές σειρές των σούπερ μάρκετ. Όχι ότι είναι ανθυγιεινές οι φθηνές σειρές, αλλά καταλαβαίνετε λίγο τι εννοούμε. Λοιπόν, είναι ακριβό πράγμα, είναι πολύ ακριβό σπορ.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και μέχρι να πιστεί το παιδί ότι πρέπει να τρώει υγιεινά.
1: Πρέπει να το μάθει, δεν μπορεί να πιστεί.
0: Αυτό. Να το ξέρει
1: από την αρχή. Είναι λογικό όταν έχεις έτοιμα γεύματα, όταν οι άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να καταφεύγουν σε έτοιμα γεύματα, τα οποία προφανώς δεν θα είναι όσο υγιεινά είναι ένα σπιτικό φαγητό.
0: Σίγουρα παχυντικά.
1: Σίγουρα πιο παχυντικά.
0: Με πολύ αλάτι, με πολύ ζάχαρη μέσα.
1: Έχεις την προχειρότητα, έχεις τη βιασύνη, είναι η ρυθμή αμήλικτη, οπότε λες, φάει ρε παιδί μου, ας φάει και δηλαδή, πραγματικά να ξεμπερδεύεις.
0: Ας παραγγείλω κάτι να τελειώνω.
1: Ναι, ας παραγγείλω κάτι να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με τα υγιεινά. Τώρα ποιος θα κάτσει να φτιάξει μια σαλάτα με ένα ντοματίνι, ένα καρότο, βλέπω συνέχεια ρίλς, πώς να κάνετε ένα τοστάκι να χαμογελάει με δύο ντοματίνια για μάτια, με τρεις ελιές για χαμόγελο. Δηλαδή αλήθεια. Παρ' όλα οι γυναίκες επειδή που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουν.
0: Όχι, δεν έχουν το χρόνο.
1: Να φτιάξουν το χαμόγελο με το αγκουράκι και τα ματάκια με τις ελιές. Αλήθεια τώρα. Έχετε δει πώς πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δηλαδή. Και εντάξει, αναγκαστικά θα φάνε μια τυρόπιτα απ' έξω.
0: Ναι, αναγκαστικά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Τυρόπιτα.
1: Και επίσης το ματάκι και η ελιά πρέπει να είναι βιολογικά.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι οι γονείς δίνουν ένα παράδειγμα. Οπότε, αν το παιδί παρατηρεί ότι οι γονείς δεν τρώνε τόσο συχνά τυρόπιτες.
1: Ναι.
0: Ίσως κάποια στιγμή το παιδί να τους ακολουθήσει.
1: Μπορεί.
0: Μετά από καιρό.
1: Ναι, είναι μια εκπαίδευση.
0: Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι σε ένα παιδί σταμάτα να τρως αυτό αν δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη.
1: Εντάξει,
0: ένα σχέδιο.
1: Ναι,
0: αν μια φορά μην τρως.
1: Όταν δεν το κάνεις εσύ, όταν η σαλάτα δεν είναι στο τραπέζι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ακόμα και η σαλάτα είναι ένας κόπος για να την κόψεις. Τρώμε όλοι στο πόδι, με ένα πιάτο στο χέρι.
0: Το καλό φαγητό θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, θέλει εκπαίδευση. Επίσης, είναι σαν αυτό που κατηγορούμε τα παιδιά είναι όλη μέρα στα κινητά. Γιατί εσείς που είστε, εμείς που είμαστε. Δηλαδή, πώς θα πεις το παιδί, κρατάς το κινητό στο χέρι και του λες να σου πω κάτι, μην ξέρω, ας το κινητό κάτω για να διαβάζεις. Και κρατάς το τηλεφωνό σου στο χέρι.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας στο πρωινό της Τρίτης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνο και Γιώργο Νταλάρα, στο ίδιο ρίγο θεατές. Όλα είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Το θέμα είναι αν έχεις το χρόνο και τη διάθεση
1: και
0: να
1: τα χρήματα, Δημήτρη.
0: Και τον τρόπο, ναι.
2: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα.

0: τώρα που μιλάμε για το ίδιο έργο που βλέπουμε ξανά και ξανά, ας ασχοληθούμε με ένα άλλο έργο που βλέπουμε ξανά και ξανά.
1: Ναι, ναι, και στην πόλη μας. Λοιπόν, εχθές χρειάστηκε να πάρω ένα ταξί για να επιστρέψω από κάπου.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο της.
0: Μέσω εφαρμογής.
1: Μέσω εφαρμογής.
0: Ωραία. Και
1: δεν έβρισκα στον δρόμο έτσι κι αλλιώς.
0: Πόση ώρα περίμενες, πες μου, γιατί εμένα με έχει.
1: Πολύ.
0: Με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα.
1: Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
0: Αυτό που συμβαίνει.
1: Και κάποια στιγμή χάρηκα, γιατί κάποιος ανταποκρίθηκε ένας οδηγός στο καλεσμά μου. Τέλος πάντων. Και πάτησε ναι, και μετά το βλέπω, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρετε τι, το είχα στην τσέπη και απαντήθηκε κατά λάθος. Ναι. Δηλαδή και ο ένας ανταποκρίθηκε από λάθος. Οπότε...
0: Πριν από δύο χρόνια είχα πάει Κωνσταντινούπολη και τους κοροϊδεύα και λέω: καλά, δεν τρέπονται. Γιατί τι έκαναν εκεί? Επειδή είναι τεράστια πόλη και το μποτιλιάρισμα είναι πάρα πολύ έντονο όλες τις ώρες. Σου ακυρώνει ο οδηγός τη διαδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: έλεγα,
1: μετά από αυτόν τον
0: εδώ.
1: Κύριο που πατήθηκε από την τσέπη του, από το άντε να μην πω, ναι. Κατά λάθος, μετά υπήρχε ένας άλλος που πάλι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και τον έβλεπα. Είναι στα 750 μέτρα. Δεν κουνιέται. Λέω, τι έχει πάθει αυτός τώρα στα 750 μέτρα. 750, 750, 750. Λέω, μα πόση ώρα είναι στα 750 μέτρα? Τίποτα. Ναι, χωρίς καν να με απορρίψει, τίποτα. Αναγκάστηκα εγώ μετά από ένα τέταρτο να ακυρώσω την κλίση. Μετά βρέθηκε ένας άλλος άνθρωπος που ήταν στα 720 μέτρα. Δεν ήρθε ποτέ επίσης. Τι γίνεται?
0: Είμαστε μια τεράστια πόλη πια.
1: Τι, πραγματικά είναι
0: και
1: τόσο μεγάλη ζήτηση.
0: Είναι πολύ μεγάλη, ναι. Φυσικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και ευτυχώς ήρθε ένας άνθρωπος στο τέλος, αφού είχα εξαντληθεί και από αυτό που είχα περάσει και γενικά από την κατάσταση. Μπαίνω μέσα, με βλέπει μπαλτισμένη. Του λέω, μου λέει, θέλετε να πάμε, βιάζεστε? Λέω, μία φορά όχι. Μου λέει, θέλετε να πάμε από την εκεί οδό, στο σπίτι σας? Λέω, όχι. Μου λέει, σίγουρα δεν βιάζεστε? Του λέω, χρυσέ μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που βγαίνουν από κηδείες δεν βιάζονται ποτέ. Δεν μου ξαναμίλησε μέχρι την Αγία Παρασκευή.
0: Εντάξει, ήταν και ζώρικη συνθήκη πολύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Είναι η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Δώσ' το μελωδία όλα αυτά.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια. Mm-hmm. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και για εύκολη μεταφορά. Θυμίζουμε, διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε ειδήσεις τώρα, Γιώργο Βράτσο. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά με Pixlax και τις παλιές αγάπες που πάνε.
2: Στον παράδεισο. Ήμουν
1: σίγουρος.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του ορμού. Στο Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Στα Σκαριά νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Στις 8 Μαΐου ο Πούτιν. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
12: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
13: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
12: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Πάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εμφορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Ρωμαίος.
20: Ιουλιέτα.
19: Από του Μπόστ την Μπένα.
20: Έργο παλιό,
19: ασύγχρονο,
20: που αφορά και σένα.
19: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
20: Ρωμαίο Σακελαρίου.
19: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
20: Σε ρόλο παραμάνας.
19: Χωρίς καμιά ντροπή.
20: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
19: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
20: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
19: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
20: Τρεχάτε για να δείτε.
19: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι. Γιώργος Σεφέρης.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Κάποια Κυριακή.
25: Ποια πόλη.
23: Πάντα έντεχνα.
26: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης. Γενικά έχει πολλή κίνηση σήμερα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γενικά ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος λόγω τροχαίων. Και οι καθυστερήσεις είναι αδιανόητες.
0: Και στον Πειραιά έχουμε κίνηση, και στο κέντρο έχουμε κίνηση, και στην Αττική Οδό, τα λέγαμε και πριν. Οπότε ναι. Υπομονή, αν έχετε κάποιο ραντεβού και αργείτε, ναι, τηλεφωνήστε και πείτε.
1: Τώρα κοίταξε, σκέψου να έχεις ραντεβού, όχι για δουλειά, κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον.
0: Τέτοια ώρα, πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι, στη Δημητρή, τέτοια ώρα, δηλαδή τέτοια ώρα δεν οι άνθρωποι.
0: Τέτοια ώρα, Ματούλα, οι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό είχαν σκηνοθετήσει μια ολόκληρη ιστορία. Τέτοια ώρα. Δηλαδή,
1: Δεν είναι ωραίο το σενάριο αυτό τη ζωή. Ναι, τουλάχιστον τέσσερα ψέματα σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Δουλειές, σχολεία, παιδιά, γυναίκες κτλ. Τέλος πάντων, αλλά μια χαρά είναι το 10 παρατέταρτο. Και να έχεις κολλημένο στον Κηφισό, έτσι. Και να έχεις ένα διωράκι μπροστά σου.
0: Και τα νεύρα σου είναι χάλια. Αλλά τα νεύρα σου γίνονται χάλια ούτως ή άλλως ακόμα και να θες να πας στην κανονική σου δουλειά.
1: Να θέλει να ξεκινήσει με την κανονική δουλειά.
0: Αν δεν θέλει εσύ καθόλου τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Δεν θέλει.
1: Τα άλλα είναι τα ωραία στη ζωή.
0: Τα άλλα είναι τα ωραία.
1: Αυτοί που είναι στον Κηφισό τώρα και είναι κολλημένοι και θέλουν να πάνε κάπου. Κάπου να μην μπούμε.
0: Και
1: είναι κολλημένοι στον Κηφισό. Και είναι εξαλεία.
0: Κοίταξε, στατιστικά νομίζω ότι αυτή την ώρα όσοι είναι κολλημένοι στον Κηφισό πάνε στη δουλειά του.
1: Α, οκ. Okay,
0: στατιστικά μιλώντα.
1: Ναι, σίγουρα δεν πάνε στην υποδοχεία. Είμαι διαμονή τη περιφέρεια. Σίγουρα όλοι αυτοί που είναι στον Κηφισό δεν κατευθύνονται.
0: Τέτοια ώρα.
1: Πραγματικά.
0: Στατιστικά μιλώντα.
1: Προφανώ.
0: Αλλά το τονίζω.
1: Εγώ θέλω να μιλάω και για αυτή τη μία εξαίρεση που βασανίζεται στον Κηφισό αυτή την ώρα. Λοιπόν.
0: Να μας πάρουν τα κλάματα τώρα, περίμενε.
1: Ναι, σιγά εσύ.
0: Όχι, γιατί. Επίσης να πούμε για εσάς που αναρωτιέστε, ίσως αναρωτιέστε, ότι ο καιρός φτιάχνει από σήμερα επιτέλους για τα καλά. Ναι. Δηλαδή, τέρμα το κρύο, έρχονται οι ζέστες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τριαντάρια.
1: Ναι.
0: Σας το λέμε από τώρα, γιατί η ματούλα μας θα γκρινιάζει όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι. Η γκρίνια ξεκινάει από την ερχόμενη εβδομάδα και θα σταματήσει τον Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο, ναι.
1: Αυτό θα ξέρετε.
0: Το δίκιο. Στατιστικά μιλώντας πάντα. Συνεχίζουμε. Διονύση Αβόπουλος, η θερασογραφία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Ναι,
0: και να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της μεγάλης συναυλίας των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Το πας εσύ?
1: Ναι, φυσικά. Ωραία. Το έχουμε πει αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί κάθε φορά έχει μια κριτική. Η ερώτηση.
0: Τι κριτική έχει ακριβώς?
1: Δηλαδή, εσείς τα γορίτσια που ακούτε Metallica.
0: Όχι, δεν ακούτε Metallica. Ακούτε Metallica και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει, που είναι, ακούγεται υγιές.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι μεγαλώσαμε. Συγγνώμη, κύριε.
0: Παρακαλώ, δεν έχω πρόβλημα. Πώς συνδυάζονται οι Metallica με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, αυτό λέω.
1: Θα σου εξηγήσω εκτός αέρα.
0: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Λοιπόν, εσείς που έχετε εισιτήρια τους Metallica, θυμηθείτε ότι θα υπάρχει και ένα booth της Cosmote Telecom, στο ΆΚΑ δηλαδή, που θα σας περιμένουν εκεί, happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. 9 Μαΐου όλα αυτά. Από και, το Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας.
1: Και επίσης έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, στην καρδιά της πόλης. Άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Εκεί μας καλεί να ζήσουμε από κοντά δράσεις, δραστηριότητες, περιοδικά εργαστήρια. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα για να κάνουμε ξανά όλο αυτό το ταξίδι. Και εμείς και τα παιδιά, με πολύ ωραίες δράσεις και εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr θα ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες δράσεις, ημερομηνίες.
0: Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ματούλα.
1: Να έχετε
0: και
1: μια
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Υπομονή σε εσάς που οδηγείτε, τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα. Πολύ δύσκολα.
1: Ναι, υπομονή και σε εμάς που θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καλοκαιρινά ξανά.
0: Τώρα θα πας να ασχοληθούμε
1: κάθε μέρα, work in progress.
0: 10 το πρωί ασχοληθούμε με τα καλοκαιρινά.
1: Έλα πάλι με τις 10 το πρωί. Τι έχει αποκλείσει από όλες τις δραστηριότητες μου.
0: 10 το πρωί έχει ξεκινήσει δουλειά, τρέχουμε, κάνουμε διάφορα πράγματα. Εσύ όμως.
1: Μαρικόντο.
0: Του
1: κοντόπευκου.
0: Του κοντόπευκου, σωστά. Κοντόπευκου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Έρχεται η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, γεια σας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλή...
2: Η ώρα είναι 10.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

πέρα και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

σας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται. Παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα.
1: Και είχαμε
2: πολύ
1: κάνει.
2: Εις το εξής δεν ωφελεί.
1: Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
2: Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
1: Για 2,5 μέρες.
2: Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
1: Μου έκανε τον γνωστικό.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του.

0: ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμού. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα τ' όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε.

Αγάπη εκεί και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

έμπνευση 107 FM.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: φτάνεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα,

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά, τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο. Μες στο κεφάλι σου

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτέν

0: Η ώρα είναι 6.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

κάτι στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το όνειρο μου ήταν.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της,

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παράμεσο πέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πήγε τρεις, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι. Ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και

0: Σάρας.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά. Ο χρόνος έλεγες ποτέ δεν φτάνει. Έτρεχα στην πόρτα, φιλί στα πεταχτά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχέδιο.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει. Για σφιχτά αγκαλιάσματα

Αχ, πες τους να χαρείς. Πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι μ' ανοιχτώνεις.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.